0: Μαξίκας. Μπορεί το αποκλείεται το σασό να πάει να ήταν. Συγκεκριμένο σας κομπάει. Είναι από κοιτά πάνω. Μαριλάιν, σε Φιούνα είναι και το. Φιούνα!
1: Charles να μακατάμπανε μου, Φιούνα. Θερμόκλησο, σαν ψηλά την αγάδιν είσαι σώος, τον μακπαμπέλιν σιγά.
2: Ay, απακόνον, μπράβο! Κι μη καν ανάγω το μάτι να πολταχάν. Να, να πούνε ανά σε παγκάγα. Δεμένουν ακόμα, μπράβο. Μακαλούσο τατά. Να,
1: Si
2: Professor Charles ang Colonel BJ na.
1: Charles! BJ! Lama ba ka na? Tumbaga ko ninyo! Charles! BJ! Lama ba ka na?
2: Dili na may mo, Bravo. Kinahanglan na magawas na ko nini. Ito sa din ako makaginawa.
1: Andre Martín.
3: Na kung puwede siya, bravo!